Κρεμάσια, ορμάσια, τα μάτια είναι μάτια που λέμε και έρευνα στο πλήρη σε παπαγάριν και ουέρα σε μιγουέρα κομμουνικασίων προγράμμα. Σου τι έχει ο νύσχα τα κυστού σου, μιλιά η κουνά σου, κουνά ξέντσι και κάνει τι πάνε και τσιούν καπί χαρέ τσιν ενίο. Κουνά πούντσε και κουέβε πούντσε και σκόμ πούντσε και χούλιο κυλιαμάντα και σκευράγγα και τσιούν κασό τα ιγουάτα. Κυλιαμάντα και ουέρα σε μιγουέρα κομμουνικασίων προγράμμα. Σου τι έχει ο νύσχα. Κανένα κάμα τσέρι μου σπαπούνι, τα κιστού σου αν ουίλια εικόνα σου αν χίναμαν τραν σου μαχκουσίσκα, σου μαχουματσιάσκα, σάρικου να κυπχάνει νεκτή αν πει τα τσάμα ή τα τσάμα να νογατάγνω, ο ματσαρικού νικα η ουέρα σε με ουάρα κομμουνικασιόν, προγράμμα σου τι έσου είναι σχαπή. Χίναμαν τα μονασκομάσι, είχα τον απάκρι του κύου αγμάσι, αρμάσι αγαλιαλιά, γονότε ποτοσί, 91.5 σχαπή ανημέντσι, για πακανή προβίνση Τσίλο, 89.1, Σαν Χουλιάν προβίνση Νιούφλου, Τσέβης, 90.7 και η Μοντέρο Νόρτη, Ιντεγράου, 103. Πούντο να ευενισχά ο αυκαμάσις ή ο αρμάσις λιαχταμάσις. Κίνα για τα τκαί ζέντες σοσιάλες νησχαί. Κίνα μέντα ο αυκαμάσις χαν κουνα κάμα τσέρνι σοπνί, κουνα παγαρίμπι καί τάκι στούσουαν, ουίλια ή κουνα σουαν. Άρα μου να σκομάσαι καί κασέν κουνα πούντσαι καί τσάουπι τσάουπι ουίλια εσύ της μαλγάντ κασέν καί περιοδικούς καί Βολίβια σου νησιμάντα, νιαβηρικούς σου μαλγάντ κασέν καί Ερμπόλ. Περιοδικό El Día, νησχάτε και περιοδικό El Deber, νησχά και παγανήμπη μας χωμάσχει να μαντρά. Σούμα χωματσάς σαν ειδικούν εκεί πριν χάνε νεκτήαν πι τα τσά, μα η τα τσά. Μάνα νόγα τάγα, νόγο ματσαρικούν και ουέρα σήμη, ουέρα κομμουνικασίων προγράμμα, σου τι αισού νησχά πίνει νεκτήαν.